Ο Κάστελ φώναγε την Τσιλέ! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μάστρο Στίβεν Μακούριο!